0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άναψα κερί για σένα, φίλησα την εικόνα σου. Ένιωσα έντονο ρίγος και έλαμψε το πρόσωπό μου, η καρδιά μου, ο ναός σου. Η γέννηση, Βασίλειος Φλαμπουράρης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
3: Όχι γιατί
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για κάτι.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Έχει πάνσα.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
6: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πλάγιαζα στο σκοτάδι και την περίμενα, ακούγοντας να ανεβαίνει τη σκάλα μες στη δροσιά του σπιτιού, σαν ψήθυρος από φιλιά και ανάσες. Γύρευα τότε να ξεφύγω, μα η ομορφιά της στάλαζε στα κόκαλά μου. Νύχτες που μελετούσα το κενό, πηγαίνοντας από την Ειδονή στον Άδη, και τα λαγόνια της να φέγγουνε στον ύπνο μου. Ματόκλαδα και χείλια που τάσκιζε ο πόθος μου, και ο γυρισμός στον ύπνο μου μονάχα. Λίγος καπνός από μακριά, λουλούδια και ένα δροσερό σταμνί, και το καράβι μου στον κήπο της, δεμένο και άγρυπνο. Στις Κίρκης, Γιώργης Παυλόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παρέα σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνά.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έπαψα να κυνηγώ τον ίσιο μου. Συνεχώς μου διαφεύγει, δεν μπορώ να τον προφτάσω. Έρωτα τον ονόμασα, μα είναι άφαντος. Σαν άνεμος ανέγκυχτος, ανέμελος. Σαν άγγελος χωρίς φτερά, σαν και σένα. Ουτοπικό, Βασίλειος Φλαμπουράρης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Γεια σας, είμαι η Νατά Σαμποφίλιο και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δε μου φτάνει.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Σε είδα

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το δέντρο διείσδησε στα χέρια μου. Ο χυμός το ανέβηκε στα μπράτσα μου. Το δέντρο αυξήθηκε στο στήθος μου, προς τα κάτω. Τα κλαδιά του αυξάνονται έξω από μένα. Σαν μπράτσα, δέντρο είσαι. Βρία είσαι. Είσαι βιολέτες με τον άνεμο επάνω τους. Ένα παιδί, τόσο υπέρτερη είσαι. Και όλο αυτό είναι μορία για τον κόσμο. Ένα κορίτσι, Έζρα Πάουντ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

0: ήξερες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

πως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, πρωινό Παρασκευή. Επιτέλους, 17 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Ξεκινάμε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Μόλις ακούσαμε Pixlax και το Μοναξιά μου όλα. Φίλιππο Πιάτσικα.
1: Μπορεί να ζέστη άλλο.
0: Και πού ακόμα.
1: Ναι.
0: Διότι τα πράγματα θα ζωρίσουν πάρα πολύ.
1: Σήμερα ιδιαίτερα, είναι το ζόρι.
0: Όχι, από Κυριακή και μετά είναι χειρότερα.
1: Γιατί σήμερα πόσο θα έχει.
0: Σήμερα θα έχει 37.
1: Γιατί λίγο είναι αυτό.
0: Ναι,
1: θα έχει 40 από τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα 39, ναι. Τουλάχιστον. Έτσι, για να είμαστε έτοιμοι.
1: Τουλάχιστον να
0: προετοιμαζόμαστε. Τουλάχιστον, γιατί 39 λέει εδώ, θα το αισθάνεσαι 40-41 σίγουρα.
1: Εγώ δεν ξέρω πόσο το αισθάνομαι, αλλά θα είναι μια ιστορία.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να κυκλοφορούμε μόνο βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Όχι, όχι.
1: Και λέω τι λέει, τι πρόταση είναι αυτή πρωί-πρωί.
0: Η μόνη λύση είναι να κυκλοφορούμε μόνο βράδυ, αφού πέσει ο ήλιος.
1: Μόνο βράδυ, σαν τις κατσαρίδες δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και θα γίνουμε όλοι κατσαρίδες.
0: Και μόνο πολύ νωρίς το πρωί.
1: Και θα πετάμε και πάνω σε ανθρώπους που και πουά.
0: Σωστά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Νατάς Αποφίλιου. Όλα είναι μπροστά. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Και η ιατρική αναμένεται να φτάσει τις 19.000 μονάδες.
1: Νομίζω παραπάνω από 19, ίσως και 225 της Αθήνας.
0: Όχι, ανέβηκαν 225
1: μόρια. Ναι, αυτό, αυτό είναι. Ναι, το 19.000 είναι ότι έχουν ανέβει. Τώρα το 19.000 μόρια ξεσημαίνει.
0: Ναι, σχεδόν 20 σε όλα, ναι, φυσικά. Δεν θα θυμάμαι.
1: Ναι, 4 κουσάρια. Δηλαδή...
0: Άντε στην έκθεση να κάνεις ένα ορθογραφικό. Ούτε καν.
1: Δύσκολο. Λοιπόν, στις 18.850 το Μετσόβιο, έτσι, ηλεκτρολογή, ναι.
0: Ναι, ότι ανέβηκε το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο, 460 ναι. Μόρια και η νομική πέφτει 125.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε και όλες τις προσδοκίες.
1: Κοίτα, η νομική
0: και
1: πέφτει 125, γιατί υπήρξε ένα μάθημα σε αυτό το πεδίο που δεν. Νομίζω τα. Ποια ήταν τα αρχαία, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Το οποίο έγινε σφαγή, όπως και η οικονομία στο άλλο πεδίο, έτσι, στο τέταρτο πεδίο, που εκεί περιμένουν επίσης μειώσεις. Ναι. Να πέσουν δηλαδή τα μόρια. Αλλά φαίνεται ότι και η ιατρική τσιμπάει, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Τσιμπάνε η ιατρική και τα πολυτεχνία, εκείνο το πεδίο. Λίγο πώς λέγεται, οι νομικές
0: πέφτουν
1: και
0: λίγο
1: πέφτουν
0: νομικές,
1: τα οικονομικά, ναι. Το πεδίο με τα οικονομικά. Η τέταρτη δέσμη δική μας που λέγαμε.
0: Καλά αποτελέσματα.
1: Αποτελέσματα σε τέλος του μήνα, δεν περιμένουμε τις βάσεις κανονικά.
0: Κανονικά, ναι.
1: Γιατί αυτή είναι μια εκτίμηση που διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έτσι, μην πανικοβληθεί κανείς ή μην ανακουφιστεί.
0: Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις με βάση τα μηχανογραφικά που κατατέθηκαν χθες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάσου Χαράσου Βενετιά από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Γιάσου Χαράσου Βενετιά. Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: 1.000 ευρώ, όλα αυτά στο μεγάλο μας παιχνίδι το χρηματοκιβώτιο. Αν και εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι τις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4. Γίνεται η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό, ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο σήμερα και εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. 11.000 ευρώ σας περιμένουμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά.
0: Συνεχίζουμε. Γεράσιμος Ανδρεάτος και χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια από την τηλεοπτική σειρά. Αν θυμάστε, εσείς οι λίγο μεγαλύτεροι, λόγω τιμής.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου σήμερα. Mm-hmm. Να περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, φυσικά μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί έχουν φτιάξει ένα υπαίθριο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οπότε κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες, είτε για μικρούς είτε για μεγάλους. Θα δείτε το πρόγραμμα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και θα λάβετε μέρος εκεί για να διεκδικήσετε πλούσια δώρα που δίνουν.
1: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Θυμίζουμε ότι μπορεί να μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε λιγότερο, όμως το Box καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι και αυτή η επιλογή είναι το Box. 7 και 24 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μίδια Τελ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Φάνηκε πάλι του θέρους όπως ψεύδεται το φως. Στο ακρογιάλι, με έσφιγγε, με φύλαγε, μου κάνε χαρές. Κάδρα μοντάριστα σε μονοπλάνο. Μέσα στη ζάλη μου τη φίλησα κι εγώ. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γδύθηκε για το μπάνιο. Είδες, λέω, άμα θέλεις πώς βρίσκεις το επέκεινα μαγιό. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γιάννης Τζανετάκης.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Σβήσε το φεγγάρι.
5: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Κι εγώ με και εσύ γόνιον.

0: καλώδια. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου, 7:31 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ας σταθούμε τώρα σε μια άλλη εξέλιξη.
1: Έχουμε... Ναι, είναι μια εξέλιξη που περιμένουμε, έτσι.
0: Μια...
1: Ανακοίνωση.
0: Είναι μια υπόσχεση.
1: Υπόσχεση, ακριβώς.
0: Δεν ξέρουμε αν τελικά γίνει ή αν τελικά έχει αυτή τη μορφή. Διότι με εδώ μιλούν για μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες.
1: Ναι, θα ξεκινήσει το τέλος Αυγούστου. Έχουμε πει από Σεπτέμβρη είναι αυτές οι μειώσεις που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, που είναι σε συνεννόηση, σε συνεργασία τέλος πάντων. Έχει έρθει σε μια συμφωνία.
0: Με τα σούπερ μάρκετ.
1: Με τους εμπόρους.
0: Και τους βιομηχάνους.
1: Ναι, και τους βιομηχάνους. Και σύμφωνα με τις οδηγίες ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά. Προφανώς να μην είναι. Δηλαδή σε, στην κοινόα, την ειδική που.
0: Ναι, η φουαγκρά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Όχι, μιλάμε για κανονικά προϊόντα. Φουαγκρά,
1: μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς.
0: Δεν μας νοιάζουν το φουαγκρά, μας νοιάζουν τα βασικά αγαθά.
1: Να μας φάρει ο φουαγκράς τώρα η τηλέφωνο. Περίμενε. Λοιπόν, βασικά αγαθά να είναι τουλάχιστον 5%, να φτάνουν στο 15%. Στα κρέατα και το 15% να φτάνει στα κρέατα οπωσδήποτε και 20% στα υπόλοιπα, έτσι. Να ισχύσουν τουλάχιστον για ένα δίμηνο. Λέει, θα πάμε να ψωνίσουμε για τη χρονιά, το καταλαβαίνετε. Θα στο κάνουμε όπως την πανδημία, θα στο κάνουμε πένες. Λοιπόν, και η συνολική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες. Mm-hmm. Δηλαδή από το Σεπτέμβρη και για 4 μήνες. Είναι και η χριστουγεννιάτικη αγορά μέσα, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Για να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν σου φαίνεται ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση και μια άλλη συναλλαγή μεταξύ τους?
1: Όχι, μου φαίνεται ότι σίγουρα. Μέχρι τώρα δεν γινόταν τίποτα για τις αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να φτάσουμε να συμφωνήσουμε ότι κοίτα, έχουν πιάσει τα βάνη, ή, για μας τουλάχιστον, δεν ξέρω για όλους, και κάτι πρέπει να γίνει για να παγώσουν εκεί και να μειωθούν λίγο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εκτός αν έχουμε εκλογές σε 4 μήνες, σου λέω. Οπότε,
1: δεν νομίζω.
0: Ας το κάνουμε μέχρι τότε.
1: Νομίζω ότι πάμε για την άνοιξη. Τι να σου πω τώρα. Πιστεύω αυτό που ακούω.
0: Μου κάνει εντύπωση το 4 μήνες. Εγώ εκεί κολλάω.
1: 4 μήνες είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Αποκλείεται να γίνουν εκλογές σε 4 μήνες.
0: Σωστό.
1: Από το Σεπτέμβριο.
0: Τα Χριστούγεννα.
1: Να. Τέλος Οκτώβρης, Νοέμβρης. Δεν γίνεται νομίζω μέσα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Από την επόμενη χρονιά που είναι το 27, νομίζω ότι θα συζητήσουμε για εκλογές. Νομίζω, τι να σου πω. Μπορεί να πάμε στη ΔΕΘ και να γίνει, ξέρεις, η εξαγγελία εκεί και να.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι ένα χαρτί στο παιχνίδι το πότε θα εξαγγελθούν οι εκλογές, πότε θα ανακοινωθούν.
1: Ναι.
0: Ένα χαρτί που θα επηρεάσει πολλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 7:34 η ώρα για τη συνέχεια. Παπαζό και Ακύλας και το ατελιέ στο πρωινό της Παρασκευής.

0: σήμερα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 17 Ιουλίου σήμερα, 7 και 40 πάει η ώρα. Εσείς έχετε κλείσει το βράδυ της Κυριακής, τι θα κάνετε, έχετε οργανωθεί για το Μουντιάλ, ακόμα και αν δεν το παρακολουθείτε, όπως εγώ.
1: Ναι, τελικώς είναι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι στο Eurovision.
0: Ναι, εγώ.
1: Που έρχονται, όχι, που έρχονται μόνο σε βαθμολογίες. Δηλαδή είναι αυτοί που θα δουν μόνο το τελευταίο πεντάλεπτο και την απονομή, που είναι το ωραίο.
0: Και πότε,
1: τα χαρτάκια.
0: Πότε παίζει η Ελλάδα.
1: Ελλάδα, όταν λέμε Ελλάδα.
0: Στη Eurovision.
1: Α, ναι, νόμιζα Ελλάδα στο Μουντιάλ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ναι. Τι ώρα έχουμε τον τελικό της Κυριακής, 10 είναι πάλι. Θα έρθουμε κούρα για τη Δευτέρα το πρωί εδώ. Εντάξει,
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε. Ναι, δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν το είδα. Ναι. Αλλά βλέπω τι γίνεται τώρα με το πανό που ανέβασαν.
1: Ναι, ναι, χαμόλης με το πανό.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής. Το πανό έλεγε. Τα νησιά Μαλβίνας, δηλαδή έτσι, τα Φόκλαντ που ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, αυτοί τα λένε Μαλβίνας.
0: Ναι, ναι, ότι ανήκουν στην Αργεντινή και όχι στη Μεγάλη Βρετανία. Μνήμες πολέμου φυσικά και διεκδίκησης. Και το θέμα είναι τώρα, θα τιμωρηθούν, γιατί το Μουντιάλ απαγορεύει, όπως όλες αυτές οι διοργανώσεις, απαγορεύουν πολιτικές τοποθετήσεις
1: και
0: θρησκευτικές στα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν είναι οι πρώτοι οι Αργεντίνοι που το έκαναν αυτό, το έχουν κάνει κι άλλοι. Απλά έχουν τιμωρηθεί με άλλο τρόπο και σίγουρα επειδή υπάρχει ένα ερώτημα, και να ρωτιούνται αν τιμωρηθούν οι Αργεντίνοι τώρα θα επηρεάσει τον τελικό.
1: Όχι. Ωραία, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ο τελικός είναι μια κατάκτηση, το να φτάσει μέχρι τον τελικό που είναι αγωνιστική. Τώρα κακά τα ψέματα. Έτσι, δεν μπορεί να σε αποκλείσει από τον τελικό επειδή έχει σηκώσει ένα πανό. Η Αργεντινή το έχει ξανακάνει εξάλλου. Δηλαδή τιμωρείται για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σηκώνει αυτό το πανό που αφορά στα Φόκλαντ, το σηκώνει σε δύο οργανώσεις. Και τιμωρείται μετά με πρόστιμο, νομίζω συνήθως είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν. Τουλάχιστον τη δική μου λογική ότι μπορεί να έχει κάποια επίπτωση στη συμμετοχή της στον τελικό.
0: Το είχαν κάνει λέει και στο Euro του 24.
1: Στο Euro η Αργεντινή.
0: Όχι, οι δύο παίκτες, δύο Ισπανοί. Είχαν ανεβάσει πανό, το Γιβραλτάρ είναι Ισπανικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ενώ και αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Μαντέψτε που ανήκει.
1: Πού?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Άκου τώρα.
0: Πώς.
1: Ξέρω.
0: Περίεργο.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Και τιμωρήθηκαν οι παίκτες με μία αγωνιστική τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα οι Βρετανοί λένε: ωραία, τιμωρήστε τους τώρα. Έστω αυτούς τους παίκτες. Αλλά προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Ήταν όλη η ομάδα. Ο Μέις ήταν όλη η ομάδα που κρατάει το πανό της Αργεντινής. Άμα τιμωρηθούν όλοι με μία αγωνιστική.
0: Θα το κάνουν αβαβά προς το παρόν.
1: Νομίζω.
0: Και βλέπουμε.
1: Ναι. Και βλέπουμε.
0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Μάρθα Φριτζίλα, νερό στη βάρκα, τραγούδι του Ορέστη Ντάντου στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε
1: για Μουντιάλ,
0: βρήκαμε κάτι που όντως έχει. Μας άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, πολύ ωραία ιδέα αυτή τη πινακοθήκη.
0: Πολύ ωραία έκπληξη, ναι, από την Εθνική Πινακοθήκη, ναι, στα social της.
1: Ναι.
0: Όπου
1: έχουν πάρει
0: κάποιους γνωστούς πίνακες.
1: Ναι, έχουν κάνει ένα καρουζέλ, τέλος πάντων, με 4-5 πίνακες ή κάποια zoom σε πίνακες, πολύ γνωστά Ελλήνων, έτσι, καλλιτεχνών, και λίγο σχολιάζουν το Μουντιάλ μέσα από πίνακες. Δηλαδή, από την ώρα που ξεκινάει, από την αρχή που λέει το Μουντιάλ και τρέχουσα ψυχολογική κατάσταση, και έχουν ένα πίνακα του Τέτσι, που είναι το football του Τέτσι, το ποδόσφαιρο του Τέτσι. Αμέσως μετά περνάνε στην παιδική συναυλία του Ιακωβίδη, που είναι μια πολύ έτσι χαρακτηριστική, σε ένα παλιό σπίτι.
0: Που τα πιτσιρίκια.
1: 1800 κάτι, τέλος πάντων.
0: Παίζουν μουσική και χορεύουν και γλεντάνε.
1: Ακριβώς, και μια μαμά κρατάει ένα μωρό. Οπότε αυτή, όταν η ομάδα περνάει στην επόμενη φάση. όταν η ομάδα χάνει στο 92 και έχουν βάλει το μνημόσυνο του Γιζ. Δύο γυναίκες που είναι πολύ θλιμμένες, εννοείται. Σκοτεινό, μαύρο κτλ. Μετά, όταν ο αγώνας. Καλά, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Αυτή είναι πολύ έξυπνη.
1: Αυτή είναι πολύ έξυπνη. Όταν ο αγώνας έχει ξεκινήσει και αργεί τον delivery και έχουν βάλει του Λίτρα την αναμονή, όπου ένα κορίτσι. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο. Εντάξει, αυτό είναι ένα τμήμα του έργου που κοιτάει έξω από το παράθυρο να δει.
0: Περιμένει να έρθει το θεατή.
1: Ο καλός της. Εντάξει, πολύ αστείο είναι αυτό. Και στο τέλος έχουν βάλει μια κοπέλα που είναι κουρέλι, θλιμμένη κόρη του Ιακωβίδη πάλι, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι το Μουντιάλ τελειώνει σε 5 μέρες.
0: Πόσο. Έξυπνη ιδέα, ναι, είναι αυτή.
1: Μπράβο στην πινακοθήκη.
0: Μπράβο στους ανθρώπους εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν μπορείς να συνδέσεις την τέχνη
0: με
1: την καθημερινότητα και με αυτό που συμβαίνει γύρω, εντάξει, αυτό είναι τέχνη στην πραγματικότητα.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημητρής. Και υπόγεια ρεύματα τώρα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Η ώρα έχει πάει το μεταξύ 8 παρά 9.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, έγινε και η πρώτη προβολή της ταινίας Οδύσσια.
1: Ξεκίνησε χθες να προβάλλεις τους κινηματογράφους.
0: Ωραία, οπότε έχουμε έτσι πρώτες εντυπώσεις από με διάφορα ρεπορτάζ από εφημερίδες και site.
1: Εγώ δεν πρόλαβα να έχω εντυπώσεις από το σπίτι, γιατί κατά τις 2 η ώρα δεν είχαν γυρίσει ακόμα.
0: Χθες την είδαν.
1: Χθες το βράδυ την είδαν. Γιατί είχαν κλείσει 11 το βράδυ. Πώς να. Και άρχισα να παίρνω τηλέφωνα. Λέω, πού είστε?
0: Τρεις
1: το παιδί
0: ώρες,
1: που είναι.
0: Τρεις ώρες αντέχεται.
1: Μου λέει, καλή είναι τρεις ώρες ταινία, μην κάνεις έτσι, ερχόμαστε. Πραγματικά.
0: Τρεις ώρες.
1: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ. Μην κλείνετε αργά προβολές και ανησυχώ που είναι το παιδί μου.
0: Να πάω απόγευμα, γιατί εγώ αν πάω βράδυ θα κοιμηθώ σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση, εννοείται, σίγουρα θα κοιμηθώ.
1: Έχω κοιμηθεί στους 300.
0: Ναι. Εντάξει, και λογικό μου φαίνεται να κοιμηθεί
1: κάποιο.
0: Αλλά στον Νόλαν.
1: Το λογικό ήταν ότι. Γιατί εγώ γιατί πήγα στους 300,
0: το παρέκαμψα αυτό. Ναι, παρόλα αυτά βλέπουμε έτσι πρώτες εντυπώσεις. Σωστά. Στις πρώτες εντυπώσεις πάντως η ταινία κερδίζει και στους Έλληνες θεατές. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Το θέμα της Ελένης τα λέγαμε και χθες. Είναι κάτι το οποίο, πρώτον, κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Δεύτερον, η Ελένη εμφανίζεται για πολύ λίγα λεπτά.
1: Ναι. Και επίσης δεν έχει όμως μια σκηνή συγκλονιστική με την Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Που από τη μία πλευρά βλέπεις την ομορφιά της, δεν θα πω κάτι άλλο. Ξέρω και άλλα spoiler της ταινίας, αλλά δεν θα τα κάνω. Γενικά αρέσει η ταινία. Αφήστε τώρα την κρίση για κάποιον. Αυτό δεν σεβάστηκε. Ανάθεμα κι αν ξέρουν μισό στίχο από την Οδύσσια αυτή που βρίσκουν πραγματικά. Η ταινία είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης και είναι μια καλή ταινία. Εντάξει. Πολύ κουβέντα χωράει για το πόσο ξέρεις, έχει σεβαστεί τον. Αλλά δεν ξέρω αν το θέμα στη ζωή πια είναι ο σεβασμός μόνο ή η έμπνευση. Το να σου ξυπνάει την έμπνευση ένα κείμενο.
0: Ναι,
1: είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση, γιατί πολλοί κόσμος που δεν ασχολείται με τα καλλιτεχνικά πολύ σου λέει, πάω να δω την Οδύσσια. Αυτό που έχω διαβάσει και ξέρω, ναι, που δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων κάνω όπως θυμάμαι, θέλω να το δω σε μια ταινία.
1: Ναι.
0: Και εκεί ξεκινάει η παρανόηση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θα πούμε κι άλλα για την Οδύσσια μετά.
1: Εννοείται,
0: έχουμε χρόνο μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Το τραγούδι Σασμός είναι πρωινό Παρασκευής.

0: Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μίδια τέλ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Λουδία. 8 και 2 η ώρα, ώρα για κίνηση στους δρόμους, καθώς έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα γνωστά θέματα τώρα, εντάξει, ναι, και στα δύο ρεύματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, θα βρείτε κίνηση κυρίως από το κομμάτι της Φιλαδέλφειας μέχρι να φτάσετε στη στροφή για μεταμόρφωση, για Αθηνών Λαμίας. Οι υπόλοιποι δρόμοι φαίνονται να είναι σχετικά χαλαροί για την ώρα, αν και Παρασκευή.
7: Γιατί φεύγουν όλοι.
6: Ναι, δεν φεύγετε τώρα, δεν το βλέπαμε αυτό.
7: Έχει 5 κενές θέσεις κάτω από το σπίτι μου. Μα πού είστε όλοι παρασκευιάτικα?
6: Ναι, και βλέπουμε στην παραλιακή, ας πούμε, λίγη κίνηση από στάδιο Ιωνίας και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Κάποιοι φεύγουν τώρα.
7: Μάλιστα.
6: Αλλά οι υπόλοιποι δρόμοι φαίνονται να είναι τελείως χαλαροί.
7: Ελπίζω να μην σας βρω όλους στην επίδαυρο αύριο.
6: Σχεδόν απίστευτο. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά δεν ξέρω αν όλοι πάνε στην επίδαυρο. Αλλά...
7: Τι εννοείς? Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί που λείπουν εκεί έχουν ξεκινήσει και έρχονται κάτω.
6: Σίγουρα.
7: Για την άλκηση του Καρατζά.
6: Σίγουρος, ναι. Είμαι 100% σίγουρος. Δεν πάνε παραλίες, δεν πάνε σε χωριά, σε εξοχικά, όχι. Και βλέπουμε και κίνηση βέβαια στην Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο για Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε. Μπαμπιστόκας και να σκόμπω η χαρά μου. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ματούλα, επειδή ρωτούσε λίγο πριν, το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 10.
1: Ναι, ναι.
0: Όπα.
1: Δημήτρη, είσαι καλά.
0: Όχι.
1: Γενικά, ναι, το ξέρω ότι δεν είσαι καλά, αλλά.
0: Το χέρι μου απλά χτύπησε το μικρόφωνο τώρα.
1: Ναι. Αν χτυπάει μικρόφωνα, πέφτει από εδώ.
0: Επειδή στον αέρα αναρωτιόμασταν τι ώρα θα μεταδοθεί το παιχνίδι, ο μεγάλο τελικό την Κυριακή, 10 το βράδυ.
1: 10 το βράδυ.
0: Ναι. Και...
1: ωραία τη Δευτέρα το πρωί. Έτσι και έχει και καμιά παράταση. Και να θέλουμε να δούμε την απονομή. Έχει και τα hydration breaks. Δηλαδή πραγματικά ναι. Πάνω από 2 ώρες έτσι και γαλλιώσει η κανονική διάρκεια. 12.
0: Θέλεις μήπως να μας πεις την ιστορία πίσω από αυτή τη φωτογραφία που έχει κάνει, που έχει γίνει viral, και είναι ο Μέση που κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ.
1: Γενικά δεν είμαι πολύ φαν ούτε του ενός ούτε του άλλου.
0: Α, okay, οπότε δεν θα αναφερθούμε στη φωτογραφία.
1: Μπορώ
0: καθόλου
1: να σου πω ότι ο Εμπαπέ είναι εξώφυλλο στο Time. Ας μείνω στη Γαλλία. Δεν θέλω να σου πω για αυτή τη φωτογραφία.
0: Αναφερόμαστε σε μια φωτογραφία που έχει γίνει viral, τραβήχτηκε πριν από 18 χρόνια. και τότε ο Μέση, που ήταν 20 ετών, για, λόγω μια φωτογράφηση που γινόταν για φιλανθρωπικό σκοπό, έκανε μπάνιο το νεαρό Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Και τώρα βρίσκονται απέναντι.
1: Συγγνώμη, πόσο ήταν ο Γιαμάλ, 3, 4, μωρό, ξέρω εγώ πόσο ήταν.
0: Ενός.
1: 18 είναι τώρα. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Και τώρα τι γίνεται με αυτή τη φωτογραφία. Τώρα πέσουν πάλι, βέβαια.
0: Ναι,
1: έτσι κι αλλιώς, κοίταξε, ο Μέση ήταν το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελώνα, έτσι.
0: Τότε.
1: Ναι, πριν πάει στην Αμερική που παίζει τώρα, στην Ίντερ Μαϊάμι. Στην ομάδα δηλαδή του Ντέιβιντ Μπέκαμ, για να καταλαβαίνεις λίγο τη σύνδεση. Ο Γιαμάλ είναι το καινούριο αστέρι της. Δηλαδή είναι ένα παιδί που βγήκε μέσα από τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα. Είναι πολύ πιθανό αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν συναντηθεί δηλαδή και στα γήπεδα, αλλά και γενικά γιατί έχουν μια σχεδόν παράλληλη. Ναι, μια πορεία έτσι πολύ κοντινή. Είναι και δύο παιδιά που βγήκαν μέσα από τα σπλάχνα της Μπαρτσελώνα.
0: Ελπίζω προσωπικά να βοηθάμε λίγο όλους εσάς που μοιάζουμε, που δεν ασχολούμαστε με το Μουντιάλ και θα δούμε το βράδυ της Κυριακής αναγκαστικά με τους
1: υπόλοιπους. Ναι, που ακούτε δύο UFO, καλά όχι δύο ακριβώς, εγώ δεν είμαι πολύ άσχετη, δεν θέλω.
0: Εγώ είμαι τελείως άσχετος, αυτό λέω.
1: Είμαι έτοιμη να πάω στο αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Λέμε 2-3 πράγματα τώρα και θα έχουμε εμείς οι άσχετοι κάποια έτσι...
1: Δώστε μας το μερίδιο που μας...
0: κάποια γνώση.
1: Δεν θα
0: είμαστε τελείως άσχετοι την Κυριακή, που θα είναι όλοι οι άλλοι θα βλέπουμε Μουντιάλ και θα λέμε και εμείς μπράβο.
1: Καθόλου άσχετοι δεν είμαστε.
0: Επίσης
1: με το εξώφυλλο του Εμπαπέ τι θα γίνει με το Time. Πότε θα τα πω εγώ αυτά.
0: Τι λέει το εξώφυλλο του
1: Τάιμ. Τίποτα, αργότερα θα σας πω.
0: Ωραία, χαιρετίσματα λοιπόν τώρα. Βασίλης Παπακοσταντίνου, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου, 8 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε για Μουντιάλ και λίγο πριν και θα μιλάμε.
1: Στο Μελωδία, είστε, μην ανησυχείτε. Δεν είναι.
0: Καλά, τώρα. Αλλάξω. Ακόμα και εμείς που,
1: που
0: δεν ασχολούμε. Τώρα η προσοχή μου θα.
1: Προφανώς. Την Κυριακή είναι ο τελικός. Είναι το πιο ακριβό. Θα πούμε και μετά. Είναι το πιο ακριβό γεγονός το αθλητικό. Έτσι. Και θα δούμε γιατί. Αλλά τώρα που. Να πούμε και κάτι δικό μας. Λίγο έτσι απέναντι.
0: Ναι, εμένα αυτά μου αρέσουν. Τα παρασκηνιακά.
1: Τα σουσού.
0: Σουσού, ναι. Τσακάκι και τέτοια.
1: Ναι. Ο Αντετοκούμπο ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής. Ήταν μαζί με τη σύζυγό του, με τη Μαράια. Τον έδειξαν πολλές φορές οι κάμερες. Εντάξει. Το μεγάλο αστέρι του NBA στην Αμερική γίνεται. Και επίσης είναι και τώρα πολύ hot, γιατί μόλις έχει μετακομίσει στους Heat στο Μαϊάμι. Οπότε ξεσόλοι είναι πάνω του να δει τι θα πει, πώς αυτό που θα κάνει, τι θα φορέσει, ποιο νούμερο διάλεξε κτλ. Αλλά μόλις έχει μετακομίσει στους Heat στο Μαϊάμι. Οπότε ξεσόλοι είναι πάνω του να δει τι θα πει, πώς αυτό που θα κάνει, τι θα φορέσει, ποιο νούμερο διάλεξε κτλ.

0: που είχε πάει στο γήπεδο και είπε: Μπαμπά, μόλις πήγα σε έναν αγώνα του Μουντιάλ. Με αυτή τη λεζάντα, data just κτλ. Ναι, αυτό με τον Αντετοκούνμπο.
1: Είναι συγκινητικό πάντως ότι δεν ξεχνάει τον πατέρα του και ότι δεν ξεχνάει το πώς ξεκίνησε και τις ρίζες του και τη διαδρομή του. Αυτό το παιδί, ναι.
0: Ακούγα και τώρα στην. Και όχι μόνο τον πατέρα και τη μητέρα. Γενικά το ρόλο που παίζει η οικογένειά του και τον τρόπο που έχει η ζωή του στηθεί γύρω από την οικογένειά του. Παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου στους Hit που έδωσε. Γιατί ξέρεις, είναι η μεγάλη μεταγραφή του NBA αυτό το χρόνο. Και περιέγραφε τη μητέρα του το 2013 όταν πρωτοπήγε στο NBA, που καθόταν λέει σε μια γωνιά στην εξέδρα. Και της λέγαμε, μα καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Και αν είμαι ρούκι και πώς θα με πάρει. Δηλαδή, και ήταν τόσο αστείος που έλεγε για τη Βερόνικα ότι ξέρεις, στην αρχή δεν καταλαβαίνε τίποτα από όλο αυτό που συμβαίνει γύρω τους. Καλά. Ποιος θα πίστευε αυτό που θα συνέβαινε στο Αντετοκούνμπο τότε.
1: Φαντάζομαι δεν έχει δηλώσει με ποια ομάδα είναι.
0: Στο τελικό.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Πάντως, στους Hit, ναι. Ο αριθμός που διάλεξε να φοράει είναι το 7.
1: Που τι σημαίνει αυτό?
0: Τίποτα. Βάλει ένα τραγούδι. Άμα δεν καταλαβαίνεις τώρα το όνειρό μου, εμένα που τι να.
1: Το όνειρό σου με το 7. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τι συντριβή είναι αυτή σε αυτήν την εκπομπή.
1: Άσχετο, τελείως. Συνεχίζουμε. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Χίλιες Σιωπές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 16 ώρα, πρωινό Παρασκευής. 17 Ιουλίου.

0: Διαμαντούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 και 23 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή, σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Αυτό σημαίνει πως ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα χρήματα, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι τις 4 σήμερα το απόγευμα, γιατί λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Άρα λοιπόν, στέλνετε ένα μήνυμα γραπτό στο 19600 γράφοντας win και τίποτα άλλο και περιμένετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. 11.000 ευρώ δίνουμε σήμερα. Πώς γίνεται η κλήρωση, μάλλον. Αφού γίνει η κλήρωση, ημέρη τηλεφωνή του τυχερού αριθμού.
1: Καταρχά στέλνετε μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλώνετε συμμετοχή.
0: Ακριβώς.
1: Μετά ημέρη παίρνει τις συμμετοχές.
0: Ναι, κληρώνει ένα μήνυμα και λέει.
1: Πρέπει να πάρω. Ναι, γεια σου.
0: Γεια σου. Πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ για να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Εντάξει. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά.
1: Σας καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από Δημήτρη Μητροπάνο, Έρωτας Αρχάγγελος, ο Μελωδίας στην παρέα σας. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής.

0: γιατί.
1: Καλημέρα, Μελωδία. 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath.
2: Βεβαίως. Διότι. Η σωστή επιλογή στρώματος και μαξιλαριού θέλει γνώση. Γι' αυτό στα Bed & Bath υπάρχουν εξειδικευμένοι σύμβουλοι που θα σας καθοδηγήσουν προσωπικά με βάση τη διάπλαση του σώματος, τη στάση ύπνου και τις προτιμήσεις σας. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
1: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε, έχουμε την Cosmote TV με μια πολύ ωραία προσφορά. Αυτή τη φορά λοιπόν μπορούμε να έχουμε και Cosmote Cinema και Netflix πακέτο μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε και να μετατρέπουμε ακόμα και τη βεράντα μας σε ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμαδάκι. Mm-hmm. 14,90 το μήνα, Cosmote Cinema πακέτο μαζί με Netflix. Ερχόμαστε σε λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
8: Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 39 πάει η ώρα. Όριο το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελληνών. Έχετε βρει τις 4. Ποια είναι η 5η που λέει τη λέξη έντεχνα? Μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Όπως θα κάνουμε τώρα με τον φίλο μας τον Θοδωρή.
1: Παρακαλώ.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα σας.
1: Όλα καλά?
3: Είμαι καλά. Είμαι καλά και ελπίζω να είστε και εσείς καλά.
0: Και εμείς είμαστε καλά, Θοδωρή. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ, Θοδωρή.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Θοδωρή, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε? Έχεις βρει?
3: Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι ο Τάκης Γιαννούτσος.
0: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Το χρυσό.
0: Τάκης Γιαννούτσος. Λοιπόν,
3: μάλιστα.
0: Θοδωρή, τις άλλες φωνές τις θυμάσαι?
1: Και εσύ ποιος ο Θοδωρής Βαβακάρη?
0: Σωστό.
3: Θα μπορούσα. Σωστό. Και μιλάω με την αρχισυντάκτρια.
0: Α, τα γνωρίζεις όλα εσύ.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα γνωρίζεις όλα.
3: Οι άλλες φωνές είναι η Μαρία η Παπαγεωργίου, ο Χαρούλης, ο Φάμελος και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Για να δούμε, είναι ο Τάκης.
0: Λοιπόν, ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Εντάξει, κλαίω. Τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Θοδωρή.
3: Παρακαλώ.
0: Δεν είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Όμως μπράβο, γιατί η φωνή μοιάζει. Στο δίνω αυτό.
3: Να είσαι καλά.
1: Άγρηση.
0: Αλλά δεν είναι ο Τάκης Γιαννούτσος.
3: Το έχω παλέψει αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα τη βρεις την άκρη, Θοδωρή.
0: Αν επιμείνεις λίγο ακόμα.
3: Έτσι. Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Δεν βρέθηκε η φωνή σήμερα. Αν βρείτε τη φωνή όμως, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Οπότε παλέψτε το λίγο, αν έχετε όρεξη.
1: Μια φωνή έχει μείνει και παίρνετε τη δώρο επιταγή.
0: 500 ευρώ. Είναι η ιατρική φωνή που λέει τη λέξη έτσι κάπως τραγουδιστά έντεχνα και δεν είναι τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τραγουδήσει, να εμφανιστεί δημοσίως, αλλά δεν είναι η βασική του ιδιότητα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Καλή επιτυχία. Και για τη συνέχεια, η Δήμητρα Γαλάνη. Σε ένα τραγούδι που είχε πρώτο πει η Βίκη Μοσχολιού, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Καλημέρα, καλή δύναμη, πρωινό Παρασκευής.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Αν δεν το έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, αν δεν το έχετε υποψιαστεί, σας το επιβεβαιώνουμε εμείς, έρχεται καύσωνας.
1: Ναι. Δηλαδή, ποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κανονικότητα.
0: Όχι. Όχι.
1: Η απάντηση είναι πως ναι.
0: Και τα βράδια είναι λίγο δύσκολα σε πολλές περιοχές. Πάντως, ναι, ζούμε έναν προθάλαμο του καύσωνα που έρχεται σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Έχουμε 39 ήδη στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε 38 στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε και μελτέμια. Οπότε αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για φωτιά.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αν σήμερα που είναι εδώ κοντά στους 37 στην Αττική έδειξε στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές που είναι πολύ ζεστές 40, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει από τη Δευτέρα που περιμένουμε και στην Αθήνα 40.
0: Ναι, λέει αυτό είναι ο ιταλικός καύσωνας που τώρα κινείται ανατολικότερα και έρχεται και σε εμάς.
1: Αυτό βρήκαν να στείλουν.
0: Μια μακαρονάδα.
1: Από όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ιταλία. Λοιπόν, ναι. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Μέχρι την Τρίτη θα ταλαιπωρηθούμε και από Τετάρτη θεωρητικά θα έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.
1: Μου σέλνω να δω λίγο τη δέσμευσή σου. Από Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Τετάρτη δεν είναι ακριβώς σταδιακή. Ραγδαία είπες, ναι, σωστά. Διότι Τετάρτη θα έχουμε 38-39 και την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, σε αυτή ελπίζουμε, θα έχουμε 30 ανώτερη. Είναι σχεδόν 10 βαθμοί κάτω.
0: Για να δούμε.
1: Και μετά 25.
0: Θα βρέχει, τι λέει εκεί.
1: Και μπορεί και να βρέξει.
0: Ναι, ναι, λογικό.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα, Θεός αν είναι.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Εσείς είστε φυσικά του κρύου καφέ?
1: Όχι. Εγώ και στην παραλία μην ζεστό πάω. Άλλη τρέλα.
0: Καλά, εντάξει. Οι περισσότεροι πάντως είναι του κρύου καφέ.
1: Γενικά στην Ελλάδα βέβαια.
0: Και διαβάζουμε στο Καντίνα.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ ωραίο κείμενο της Ηλένας Κριτικού. Ναι. Γιατί οι Έλληνες κυκλοφορούν παντού με κρύο καφέ. Και έχει μιλήσει με ειδικούς. Ακόμα και με καθηγητές κοινωνιολογίας.
1: Ο Παναγής, βλέπω, μιλάει εδώ. Παναγιωτόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ.
0: Που μας θυμίζει ότι ο καφές στην Ελλάδα είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση και δεν συγκρίνεται καθόλου με τον καφέ όπως είναι, για παράδειγμα, όπως καταναλώνεται στην Ιταλία. Του γρήγορου καφέ, δηλαδή, την κουλτούρα του γρήγορου καφέ. Πίνω μια τζούρα εσπρέσο και φεύγω. Στην Ελλάδα, αν θυμάστε κι εσείς λίγο οι μεγαλύτεροι, το να απολαμβάνεις τον καφέ, το φραπέ παλιά, δεκαετία 70-80, ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας. Αν θυμάστε ακόμα και τις καρέκλες, καθόσουν στο ζαχαροπλαστείο, στην καφετέρια και έπρεπε να αράζεις.
1: Παλιά αυτό.
0: Ναι, παλιά.
1: Ναι. Αλλά ο παγωμένος καφές είναι από τα 90's κυρίως και μετά. Πριν ήταν λίγο έτσι ένας τύπου καραβίσιος με μερικά παγάκια και ένα...
0: Ναι, αλλά ήταν ο φραπέ.
1: Εννοείται. Αλλά τη δεκαετία του 80, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, οι νεανικές παρέες εκείνης της εποχής, αλλά και του 90 και του 2000, δεν συναντιούνται για να φάνε.
0: Όχι, δεν λέγαμε πάμε για φαγητό.
1: Να σου πω κάτι, βέβαια, εμείς έχουμε μεγαλώσει. Τα παιδιά ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει παιδί που συναντιέται για να φάει. Και για τα ψέματα. Όταν είναι για φαγητό, πάνε με τους γονείς τους για να πληρώσουν
0: τον καφέ.
1: Συγγνώμη. Όταν είναι για να βγουν με τις παρέες τους, για καφέ πάνε τα παιδιά. Δηλαδή, έτσι που έχει πάει και το φαγητό στη χώρα μας, έτσι, τόσο ακριβό. Αλλά γενικά, ναι.
0: Ο φραπέ όμως τότε, ναι, λέει, παρέπεμπε σε μια κοινωνία που βγαίνει από τη στέρηση και ανακαλύπτει την ευημερία. Δεν ήταν, λέει, απλώς ένα στιγμιαίος καφές με πάγο. Ο καραβίσιος με παγάκια,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν έτσι κομμάτι της αισθητικής μεταπολίτευσης.
0: Μια λειτουργία. Και μετά, ναι, το 90 και 2000, έρχεται το φρέντο σιγά-σιγά.
1: Καλά, και τώρα πια το έχουμε τερματίσει.
0: Ναι, δεν υπάρχει στο εξωτερικό φρέντο εντωμεταξύ. Δεν μπορείς να πας έξω και να ζητήσεις φρέντο.
1: Ναι, έγινε. Τώρα πια υπάρχει. Θέλω να πω, υπάρχει σε διάφορες άλλες μορφές που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι, οι αλυσίδες όμως. Ναι. Η έννοια του φρέντο, έτσι όπως τον φτιάχνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Φρεντάκι.
0: Δηλαδή, αν πας στο εξωτερικό, στην Ιταλία ακόμα.
1: Φρεντάκι, φίλε, πολύ κουρασμένο.
0: Καφέ με πάγο.
1: Ναι.
0: Δεν θα στο χτυπήσουν στο αναδευτήρι με τον πάγο όπως το κάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι ελληνική πατέντα.
1: Να σου πω κάτι. Όταν αρχίζαμε να πρωτοφτιάχνουμε φρέντο, υπήρχε και αυτή η πατέντα που κάποια καφέ βάζανε κρέμα γάλακτος.
0: Ναι.
1: Χτύπημα. Δηλαδή, βάζανε σαντιγί από πάνω και ήταν σαν να τρως πάστα καφέ. Πολύ ωραίο και αυτό. Η χοληστερίνη βουλώσε όλες οι αρτηρίες των Ελλήνων. Δεν έμεινε τίποτα.
0: Σας έχουμε κι άλλα για τον καφέ.
1: Έχουμε κι άλλα για τον καφέ, ναι, γιατί έχουμε και αριθμούς.
0: Προς το παρόν, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να μ' αγαπάς» είναι πρωινό Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: τραγούδια. Μιλούσαμε λίγο πριν για καφέ και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, διότι έχουμε ανοίξει ένα θέμα για τους Έλληνες και τον κρύο καφέ και τη σχέση τους με τον καφέ.
1: Απλώς θα σου πω μόνο κάτι. Είναι η κόρη μιας φίλης που έχει πάει στην Αμοργό για καλοκαίρι τώρα και της λέει: «Μαμά, θα μείνω εδώ πέρα γιατί θέλω λίγο να δουλέψω. Και τι θέλω, θα δουλέψω σε ένα καφέ για να ξαναγυρίσει στο νησί». Είναι τώρα στην Αθήνα. 18, μόλις τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, και της λέει: «Μου ζήτησαν όμως ότι δεν έχω εμπειρία. Δεν ξέρω να φτιάχνω ακόμα καφέδες». Και δεν πας στην κυρία Ματούλα. Στο σπίτι της κυρίας Ματούλας να μάθεις που πίνει 8 την ημέρα.
0: Καλά, εσύ πίνεις με κάψουλες.
1: Οπότε, παιδιά, άμα θέλετε να εκπαιδεύσετε τα παιδιά σας στους καφέδες, εδώ το σπίτι μου είναι το διαθέτω.
0: Άλλο, δεν είναι.
1: Όχι, φτιάχνω και το αφρόγατο. Σε παρακαλώ. Κάνω τέχνη. Λοιπόν.
0: Θα πούμε περισσότερα και
1: εννοείται,
0: μετά.
1: Εννοείται, θα πούμε. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διότι έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εδώ και 168 χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Θα ανακαλύψετε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance, με το οποίο ασφαλίζουμε online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι μας, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή μας κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι, οι έγνοιες έχουν έναν λιγότερο λόγο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στις 9 κίνηση στους δρόμους και συνεχίζουμε.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορίδιαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 9.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Δείχνουν λίγο πιο χαλαρά από τις υπόλοιπες μέρες. Όχι ότι δεν έχουμε κίνηση, δηλαδή στον Κηφισό θα βρείτε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Όπως και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά μέχρι να φτάσετε εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται να είναι κάπως χαλαρά, ξαναλέμε, συγκριτικά με άλλες μέρες. Θα βρείτε κίνηση, ωστόσο, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Φλίσβο και μετά, και στο ρεύμα προς Πειραιά από Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά. Στη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο και η Κηφισίας αρχίζει και γεμίζει, κυρίως από Κατεχάκι στην άνοδο, από Κατεχάκι μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν και άνοδος Συγκρού επίσης ποτηλιαρισμένη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
6: Καλημέρα.
5: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Μιχάλης Χατζηγιάννης και τους αγαπώ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλούσαμε και λίγο πριν για τη σχέση μας, τη σχέση των Ελλήνων με τον κρύο καφέ, συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που βρήκαμε στο καντίνα, του πρώτου θέματος, ναι, από την Ελένα Κρητικού.
1: Ναι.
0: Η απάντηση που τα συμπυκνώνει όλα, ξέρετε ποια είναι?
1: Ποια?
0: Το καλαμάκι. Οι Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουν συνηθίσει ή προτιμούν να πίνουν τον καφέ τους με το καλαμάκι, τον κρύο καφέ.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και δεν έχουν περάσει και οι πατέντες του εξωτερικού τύπου καφές φίλτρου.
1: Κοίταξε.
0: Με παγάκια.

0: Ναι, και στο εξωτερικό. Και τώρα πια που έχουν, ξέρεις, μας αντιγράφουν σε όλα και σε αυτό. Όταν σου φέρουν, δεν έχει καλαμάκι. Δηλαδή σου φέρουν το φρέντο και πέφτουν τα παγάκια πάνω στα δόντια σου. Δηλαδή...
1: Και γεμίζουν τα μουστάκια του αφρό.
0: Εμένα όχι, αλλά.
1: Τα δικά μου. Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πίνουν και το φρέντο αυτών που φτιάχνουν χωρίς καλαμάκι. Όντως το καλαμάκι είναι μια διαφορά.
1: Ευχαριστούμε τη φίλη μας, την ακροάτρια, ναι, την Φανή, που μας έστειλε φωτογραφία.
0: Αχ, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
1: Λοιπόν, έναν εσπρέσο και ένα ποτήρι με πάγο. Γιατί όταν είχε πάει στο Μάντσεστερ, του ζήτησε εσπρέσο, ice espresso.
0: Και τη
1: έφεραν ένα εσπρέσο και ένα ποτήρι με πάγο.
0: Και δεν πήραν ποτήρι με πάγο.
1: Σου λέει, βάλει όσο θέλει πάγο.
0: Ναι, και σου λέει, κάντο σε ό,τι θέλει αυτό. Γιατί δεν κατάλαβαν ότι αυτό έπρεπε να το ενώσουν.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Όμως αυτό που λέει και το άρθρο που διαβάζουμε ουσιαστικά είναι ότι οι Έλληνες έχουν εδώ στον καφέ μια άλλη λειτουργία, με την έννοια ότι κάθεσαι με την παρέα σου και τον απολαμβάνεις έξω σαν μια πράξη κοινωνική. Δεν θέλεις απλά να πεις ένα καφέ γρήγορα.
0: Μα ό,τι και να σου συμβεί, έτσι, από τις κηδείες,
1: ναι,
0: μέχρι...
1: Βασίλου, ναι.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, λες πάμε για ένα καφέ.
1: Ο καφές βέβαια.
0: Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί στον, δηλαδή, με το που σου λέει κάτι, ξέρεις, χώρισα,
1: πάμε για καφέ.
0: Πάμε, ναι, για ένα καφέ. Ναι. Είναι...
1: Εκτός άμα είναι απόγευμα και πας για καφέ και σου λένε στο κατάστημα, έχουμε κλείσει τη μηχανή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σε αναγκάζουν να αγοράσεις αλκοόλ.
0: Έχω κάνει χαρτογράφηση πλήρης σε όλη την Αθήνα. Αν θέλετε αυτό το χάρτη, μπορώ να το σας το στείλω. Τα μαγαζιά που μετά τις 6 δεν σερβίρουν καφέ έχουν μπαν. Έχουν μπει στη μαύρη λίστα.
1: Λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες, λίγα στοιχεία τώρα, καταναλώνουν φρέντο όλο το χρόνο.
0: 7 στους 10 όλο το χρόνο,
1: Φρέντο. Κρύο καφέ όλο το χρόνο.
0: Κρύο το χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Χειμώνα το λες.
1: Το 50% των Ελλήνων καταναλώνει συνήθως 2 ή 3 καφέδες καθημερινά.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι.
1: Και έχουμε 40.000 τόνους καφέ όλων των ειδών να καταναλώνονται στην, εντάξει, Ελλάδα ετησίως.
0: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το αξιολογήσω γιατί δεν ξέρω τι σημαίνουν τόνοι και.
1: Πάντως, δεν μου φαίνεται και μικρό
0: αριθμό. Πάντως, το 20% μπορώ να πω ότι το έχω καταναλώσει. Από αυτούς εγώ επίσης.
1: Εγώ λίγο ακόμα.
0: 7 στους 10, τι άλλο έχουμε από στοιχεία. 5.000 τόνοι είναι στιγμιαίος καφές για φραπέ.
1: Ο φραπέ επιστρέφει, να ξέρετε.
0: Είναι ο φραπέ ή ο φραπές.
1: Εντάξει, και τα δύο.
0: Ναι,
1: επιστρέφει. Okay. Ιδιαίτερα στους νέους που ψάχνουν έτσι να κάνουν βιτατζιές. Και επειδή αντέχει περισσότερο στον πάγο.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Αυτό μετά, ξέρεις, για να καταλήξουμε. Τι καφέδες έχουμε πιει μέχρι να αρχίσουμε να αξιολογούμε λίγο σωστά.
1: Καλά,
0: το καφέ.
1: Εντάξει, καλά.
0: Τι νεροκλήματα και τι μπαρούτια έχουμε πιει στη ζωή μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας τώρα. Και Μπάμπης Στόκας και εννοείται αγάπες.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Παρασκευής, 17 Ιουλίου σήμερα, ερευνητές κατέταξαν τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
0: Έλα να πούμε μερικές.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί...
0: Με το που τις λες εντωμεταξύ, αμέσως στο μυαλό κάτι παθαίνει.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν υπάρχει. Για μένα είναι πολύ ισχυρή μνήμη η όσφρηση. σε μερικά πράγματα ίσως πιο ισχυρή από όλες από την
0: μπορεί να σε τρελάνει.
1: Σαν αίσθηση. Ναι, μπορεί να σε τρελάνει. Μπορεί να σε τρελάνει.
0: Να μυρίσεις κάτι και να πάει αυτή η άτιμη ανάμνηση κατευθείαν να πατήσει
1: το κουμπί. Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν,
1: στην τρίτη θέση είναι ο καφές που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ ψηλά. Στη δεύτερη είναι η βανίλια. Αλλά όταν λέμε βανίλια, φανταστείτε ότι όλοι έχουμε αυτό το ξυλάκι το μαύρο που το ανοίγουμε στη μέση και βγάζουμε τους σπόρους τους μαύρους της βανίλιας. Αλλά η βανίλια σε ένα κέικ, σε ένα κουλούρι, σε κάτι μια έτσι, πολύ παιδική ανάμνηση είναι βανίλια. Αυτό. Βουτυροβανίλια τέλος πάντων.
0: Όπως για μένα είναι η κανέλα, αλλά που τη βλέπω εδώ. Την κανέλα υπάρχει. Δεν τη βλέπω.
1: Σίγουρα θα υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κανέλα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην 28η θέση. Είστε πολύ χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά. Λοιπόν. Η βροχή. Το πώς μυρίζει η βροχή.
1: Η βροχή στην 4η θέση. Αριστούργημα. Η θαλασσινή άβρα επίσης στην 5η.
0: Καθαρά ρούχα.
1: Καθαρά ρούχα. Καλά, τα καθαρά ρούχα. Και το σεντόνι, το καθαρό. Και... Είναι τρομερή ανάμνηση. Το φρεσκοκομμένο χορτάρι. Και, τι ωραίο είναι αυτό.
0: Και αυτό είναι μια μυρωδιά που κάτι σου προκαλεί. Τον καζόν.
1: Τίποτα σου προκαλεί. Σου προκαλεί τα νεύρα σου κάθε Κυριακή που έρχεται να κουρεύει τον καζόν απέναντι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Το φρέσκο ψωμί. Το φρέσκο ψημένο ψωμί.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ το φρέσκο ψωμί το φάζω πάνω από το χορτάρι. Είναι δυνατόν το χορτάρι πάνω από το ψωμί, όχι. Η σοκολάτα. Πάμε κάτι που μιλάει στην ψυχή μου εμάς ως Κορίνθια. Τα λεμόνια και τα πορτοκάλια γενικά. Τα ξινά που λέμε εμείς. Το λεμόνι ανάμνηση.
0: Και το μπισκότο που μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Το μπισκότο δεν προλαβαίνει να γίνει ανάμνηση.
0: Πολλοί μεσίτες λένε στην Αμερική κάποιοι μεσίτες πηγαίνουν και ψήνουν πριν έρθει ο πελάτης μπισκότα στο σπίτι για να μυρίσει να είναι κάπως οικείο το σπίτι.
1: Λοιπόν, το πεύκο στα δάση.
0: Σωστό.
1: Ναι, πολύ. Το τριαντάφυλλο, το γιασεμί, το μήλο είναι έτσι. Η πούδρα, η μορουδένια. Εγώ αυτή δεν την περίμενα πιο ψηλά. Δηλαδή είναι το μήλο πάνω από τα μωρά. Ο τρόπος που μυρίζει ένα μωρό. Δηλαδή το κορμάκι, τα ρούχα του, το δέρμα, αυτά με τα οποία το πλένεις.
0: Το φαγητό όταν ετοιμάζεται, όταν το τσιγαρίζεις.
1: Το τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Ναι. Και ειδικά όταν βάζεις τον πελιτέ μέσα.
0: Καλά, εκεί. Αριστούργημα.
1: Έχουμε και άλλες μυρωδιές. Στείλτε μας κι εσείς ποια είναι έτσι η μυρωδιά που κάτι κάπου σας γυρνάει.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μάνου Χατζηδάκη και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Δυναμώστε λίγο την ένταση, αν μπορείτε.

0: καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για την όσφρηση και θυμίζουμε ότι η όσφρηση συνδέεται άμεσα με τη μνήμη.
1: Απολύτως.
0: Άμεσα. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, για να μην πω τίποτα στον αέρα.
1: Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Το άρωμα που φόραγε ένας πολύ μεγάλος έρωτας μπορεί να το ξεχάσεις ποτέ?
0: Και ακόμα και αν δεν είναι άρωμα που φόραγε. Το άρωμα του σώματος, τα ρούχα, τα σαντόνια.
1: Το άρωμα του σώματος μπορεί να μην το ξαναμυρίσεις κάπου. Ναι. Και μπορεί να μην μπορείς να το επικαλεστείς.
0: Αλλά το άρωμα, ναι, εντάξει.
1: Αλλά το άρωμα που το φοράει κάποιος, γιατί το προσωπικό άρωμα του καθενός, ναι. Τέλος πάντων, δεν θα το ξαναβρεις μετά στον δρόμο.
0: Σωστό.
1: Αλλά αν βρεις την κολόνια στον δρόμο ή σε κάποιον άλλο που περνάει και το μυρίσεις, είναι τρέλα το πόσο γρήγορα σε ταξιδεύει στο πρόσωπο ή στην κατάσταση.
0: Θυμίζουμε λοιπόν πως οι εικόνες δεν χρησιμοποιούν τον ίδιο δρόμο. Η όσφρηση έχει κάνει κάτι παρακάμψεις και πηγαίνει κατευθείαν καρφή στο δόξα πατρί.
1: Αλήθεια, πιο πολύ και από την όραση ή ναι, από την ακοή.
0: Ναι, ναι, η όσφρηση είναι πιο δυνατή. Και μιλούσαμε και λίγο πριν λοιπόν για αυτές τις πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο.
1: Η θάλασσα για μένα είναι πολύ αγαπημένη. Αυτό το λίγο αλάτι. Επίσης, πολύ αγαπημένη μυρωδιά είναι όταν ανοίγεις τον Μάιο, ή πιο normal, έτσι, Ιούνιο, τα καλοκαιρινά, για να βγάλεις τα μαγιό για την επόμενη σεζόν, έτσι. Ή για το πρώτο Σαββατοκύριακο στο χωριό, σε μια εξόρμηση. Αυτή η μυρωδιά που μυρίζουν, που είναι λίγο αντιλιακό, λίγο κάτι έχει απομείνει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λίγες πέτρες, λίγα κοχύλια, λίγο ένα άπλυτο μαγιό με αλάτια ακόμα. Αυτή η μυρωδιά, αυτή είναι το καλοκαίρι. Mm. Είναι πραγματικά. Και δεν φεύγει με τίποτα. Όσο και να τα έχεις κλείνει και να τα μαζέψεις πλυμμένα, την ώρα που θα τα ανοίξεις Μάιο, μυρίζει πάλι καλοκαίρι.
0: Εμένα είναι, ας πούμε, μια από τις αγαπημένες μυρωδιές το φρεσκοκομμένο αγκουράκι.
1: Α, δεν μ' αρέσουν τα αγκούρια.
0: Και επίσης το κοκκινιστό όταν σιγοβράζει.
1: Το κοκκινιστό είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά όχι σαν το ψωμί.
0: Δηλαδή το φρακοψημένο ψωμί.
1: Το κέικ, το βούτυρο το ψημένο. Και το ψωμί νομίζω ότι είναι... Ναι. Για κάτσε να σκεφτούμε μερικές ακόμα πολύ αγαπημένες μυρωδιές. Νομίζω η θάλασσα είναι πιο αγαπημένη μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Θα συμφωνήσω και με τη βροχή και με τη θάλασσα. Τώρα, Δημήτρης Μητροπάνος. Μια στάση εδώ. Καλημέρα, πρωινό Παρασκευής.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι, μισό λεπτάκι, έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath. Το ελληνικό καλοκαίρι έχει και τα δικά του λευκά είδη, διότι στο Bed & Bath θα βρείτε το Αιγαίον. Μια συλλογή από σεντόνια, πετσέτες μπάνιου και θάλασσας, πικέ, κουβερλί, βαμβακερές κουβέρτες, όλα εμπνευσμένα από τα νησιά μας και την ιστορική πειραϊκή πατραϊκή. Θυμάσαι, εννοείται. Στην ακρούλα που έγραφε στις κουβερτούλες και πειραϊκή πατραϊκή. Τα διαχρονικά λοιπόν λευκά είδη που ντύνουν γενιές ελληνικών σπιτιών. Δύο ελληνικά μπραντς, τώρα σε μειωμένες τιμές. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα τα ανακαλύψετε όλα από κοντά.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance. Εκεί ασφαλίζουμε online το αυτοκίνητό μας, τη μηχανή μας και το σπίτι μας. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή μας κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλούν. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λιγότερες έγνοιες τουλάχιστον και να λύνεις αυτά τα θέματα πολύ πιο γρήγορα. 9 και 29 η ώρα, έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό, 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία τα λόγια Μητσοτάκη. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μια ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
16: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
17: Ρισκάρεις?
16: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
17: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
16: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
17: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
16: Εξαιρετικά!
18: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
21: Πιάσε Μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι η μέρα για το χρηματοκιβώτιο. Η ώρα της μεγάλης κλήρωσης πλησιάζει. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα γίνει. Μέχρι τότε εμείς στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ.
1: Αυτό είναι σήμερα το ποσό,
0: Πώς είναι όμως να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μία στιγμή? Θα μιλήσουμε τώρα με την νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, με την φίλη μας την Δώρα.
2: Ναι.
0: Δώρα, εσύ.
2: Εγώ.
0: Καλημέρα. Είμαστε από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Α, χαίρετε.
0: Χαίρετε και συγχαρητήρια.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Έλατε.
0: Για το χρηματοκιβώτιο.
2: Α, ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Καλά, το ξέχασες.
2: Ναι, με πιάσατε ξαπίνεις.
0: Δώρα, πώς είναι η καθημερινότητά σου τώρα με αυτά τα χρήματα?
1: Λίγο καλύτερη.
2: Εντάξει, ναι ρε παιδιά, τώρα τα πήρα, περίμενε. Okay. Δεν τα έχω διαπανήσει, ας πούμε, με τη μία. Εντάξει, okay, έχω χαρεί πολύ.
1: Και πού θα τα χαλάσεις?
2: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι. Στην κουζίνα και κατά κύριο λόγο. Η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
0: Δώρα, πού ήσουν όταν σε πήρε τηλέφωνο η Μέρη?
2: Στο σπίτι. Επειδή δουλεύω από το σπίτι, κατά κύριο λόγο. Ναι, και ήμουνα σε ένα call τέλος πάντων με τη δουλειά. Και κατάλαβα ότι ήταν από το χρηματοκιβώτιο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε έκλεισα την κάμερα και σήκωσα τηλέφωνο.
1: Τέλειο.
0: Δώρα, σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι τόσο τυχερή και υγιής.
1: Και να τα χαρείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι, για χαρά.
2: Καλημέρα. Επίσης. Γεια σας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν λοιπόν και εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της Δώρας, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600, γράφετε μόνο win. Θυμίζουμε κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Εσείς αν απαντήσετε πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 11.000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και ένα viral πλέον τραγούδι, το Βάλς των Ονείρων, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Θα πούμε αμέσως μετά λεπτομέρειες για ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Οι κασέτες του Μελωδία. Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: στίχος του Άλκη Αλκαίου, λοιπόν, το τραγούδι αυτό από τις κασέτες του Μελωδία. Απόψε έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία στο Κυπωθέατρο Παπάγου για τον Άλκη Αλκαίο με την Μαριάννα Κατσιμίχα που μόλις ακούσαμε, τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Δημήτρη Μπάκουλη και τον Βασίλη και τον Μιχάλη Ατσάλη. Και θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε τη Ρόζα, το Πάντα Γελαστή, τόσο κρατάει ένας καφές και πολλά πολλά ακόμα. Αυτά απόψε στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Να μιλήσουμε τώρα. Και πάλι για Μουντιάλ, αλλά με έναν δικό μας τρόπο.
1: Καλά, επίσης είναι μια πολύ ωραία. Μ' αρέσουν διάφοροι έτσι, οργανισμοί και θεσμοί που έχουν. Πώς το λένε.
0: Προσαρμόζονται στο Μουντιάλ.
1: Προσαρμόζονται στο Μουντιάλ.
0: Παίρνοντας και... έμπνευση από το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Αλλά τα φέρνουν στα δικά τους θέματα. Και μιλάμε τώρα για τις εκδόσεις ψυχογιός, έτσι, οι οποίες έχουν κάνει. Στο Instagram μια ανάρτηση για τις κόκκινες κάρτες που πρέπει να δίνεις έναν άνθρωπο που από ό,τι φαίνεται από τη συμπεριφορά δεν είναι βιβλιοφίλος. Ακριβώς. Λοιπόν, κόκκινη κάρτα σε αυτούς λέει που γεμίζονται με άμμο τα βιβλία.
0: Εντάξει, αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Ναι. Κίτρινη κάρτα θα βάζα.
1: Κίτρινη κάρτα. Μισό λεπτό. Τι άλλες κόκκινες κάρτες. Κόκκινη κάρτα σε αυτούς που χρησιμοποιούν το βιβλίο για μικρό σκοτόστρα.
0: Αυτό ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι αυτά τα εξώφυλλα των βιβλίων που είναι γεμάτα σημαδάκια από τα κουνούπια που έχει σκοτώσει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, κόκκινη κάρτα σε όσους κάνουν spoiler. Εννοείται.
0: Που σε βλέπουν να διαβάζεις ένα βιβλίο και σου λένε.
1: Πολύ ωραίο. Θα πεθάνει τώρα. Θα πεθάνει αυτό. Μην περιμένεις θα είναι μέχρι το τέλος του βιβλίου. Λοιπόν, καλά, κόκκινη κάρτα σε όσους σαλιώνουν το δάχτυλό τους για να γυρίσουν σελίδα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, προχθές το κάνουν και σε καταστήματα ακόμα το 2026. Το είδα σε φούρνο της γειτονιάς μου.
0: Βέβαια,
1: για να σαλιώσω τη σακούλα. Και όπως μου μίλαγε, έφυγα. Αντί να βρίσκω, δεν άντεξα το θέαμα και έφυγα φεύγοντας από το μαγαζί τρέχοντας. Έτσι, σαν το Σούπερμαν. Ζιου με την πέρτα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να δω το υλικό από την κάμερα.
1: Λοιπόν, τι άλλες κόκκινες κάρτες έχουμε. Η κόκκινη κάρτα λέει σε όσους τρώνε πατατάκια και μπες στα λάδια γυρίζουν τις σελίδες.
0: Αυτό είναι λάθος μεγάλο.
1: Υπάρχει και το άλλο. Γυρίζω σελίδα και μετά σκουπίζω πάνω στο φόρεμα το πατατάκι. Κόκκινη κάρτα.
0: Γιατί η κόκκινη κάρτα με το αντιλιακό στις σελίδες και αυτό δεν σε ενοχλεί. Που έχει δανειστεί κάποιο το βιβλίο σου στις διακοπές.
1: Εδώ λένε και για το αντιλιακό, αλλά και για το βιβλίο που είναι, ξέρεις, που έχει βραχεί λίγο στην άκρη, για το ακουμπάς πάνω σου, πάνω στο μάγιο. Ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα βιβλία, γιατί έτσι από τις κυματιστές ράχες και ναι. Το κάτω μέρος, καταλαβαίνω ακριβώς ποια βιβλία έχω διαβάσει καλοκαίρι. Όχι ποια έχω διαβάσει γενικά.
0: Ναι, καλοκαίρι.
1: Διαβάζουμε μόνο καλοκαίρι, Δημήτρη.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Οι περισσότεροι.
1: Και κόκκινη κάρτα ξεκάθαρα σε όσους χρησιμοποιούν το βιβλίο για σουβέρ. Εγώ έχω κάνει και κάτι, έχουμε κάνει στην ελευθεροτυπία κάποτε και ένα πολύ χειρότερο. Γιατί τα μεγάλα βιβλία, τα πολύ χοντρά, τα βάζαμε για να στερεώνουμε την πόρτα στο πολιτιστικό τμήμα.
0: Εδώ τα βάζουμε για
1: και
0: να.
1: Είχε έρθει ο συγγραφέας μια μέρα.
0: Αυτό επίσης θα ήθελα να
1: το δω
0: από τις κάμερες, αν υπήρχαν. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τώρα στο παράπονο, ένα ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη που έγινε τραγούδι με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. 9:47 η ώρα.

0: λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει τώρα, διότι όπως λέει ο ποιητής, δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχουμε μαζί μας φυσικό αερίο.
0: Βεβαίως.
1: Φυσικά, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια που είχαν ετοιμάσει, αυτή με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, τη Χερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, είτε διακριτικά, είτε έτσι με δύναμη, για να μας βοηθάνε να προχωράμε. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7 και έρχεται στο μικρόφωνο του Μελωδίας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Η μουσική συνεχίζεται. Ντομένικα, μέσα στη βουή του δρόμου. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορίδιαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: ξέρεις ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά Fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

10 και 9 πρωινό Παρασκευής. Είδατε πως θα τονίζω αυτό και ελπίζω και η διάθεσή σας έτσι να είναι διάθεση Παρασκευής. Αν όχι, θα τη φτιάξουμε. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ παρέα στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στο μικρόφωνο. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Αβόπουλος μαζί για τη συνέχεια στον αέρα μας και τι ζητάω. Και θα ρίξουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους τώρα. Ευχαριστή έκπληξη η Κηφισίας. Την ανέβηκα σε χρόνο ΔΕΤΕ και από ό,τι βλέπω τώρα και στους χάρτες, εξακολουθεί και στην άνοδο και στην κάθοδο να μην έχει κανένα πρόβλημα. Μιλώντας όμως για προβλήματα, για πάμε στον Κηφισό, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι περίπου το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, με πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι στο Παλατάκι πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία 10 και 16 με το 6956664992 στη διάθεσή σας για τη δική σας καλημέρα. Για τα νέα σας, ξέρετε, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε για εσάς. Χάρης Αλεξίου, Χριστός Μάστορας μαζί για τη συνέχεια στον αέρα μας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Καλημέρα.

Στους 32 βαθμούς από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό βοριαδάκι, τόσο όσο βοηθάει την κατάσταση. Από ό,τι βλέπω στους 36 βαθμούς, αυτή είναι η πρόβλεψη για σήμερα, να φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας και αμέσως μετά από μια εκδρομή με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Όταν σκέφτομαι να γράψω, λέει ο Δήμος Μούτσης, στην πραγματικότητα δεν κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να προσπαθώ να μιμηθώ κάποια θαυμάσια μουσική που όμως δεν υπάρχει.
4: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
4: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό, 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία τα λόγια Μητσοτάκη. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
13: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
4: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ύστερα έρχονται και σου λένε «Τα χρόνια έφυγαν». Αλλά εγώ θέλω να μου απαριθμίσετε και εκείνα που έφυγαν μαζί με τα χρόνια. Αυτό ποιος θα τα αντέξει. Ιστορίες, Τάσος Λιβαδίτης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Όλα εδώ. Βίκυ Μοσχολιού, ξενύχτησα στην πόρτα σου. 10 και 37 πρωινό Παρασκευής στο Μελωδία και προς το απογευματάκι μεταξύ 4 και 5 σήμερα τι θα γίνει. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Μιλάμε για το χρηματοκιβώτιο το οποίο μέσα έχει για αυτή την εβδομάδα 11.000 ευρώ. Εσείς πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό στη Μέρη, 11.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media τελωνέ σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Δαλάρας μαζί για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία στο ίδιο έργο θέατρο. Καλημέρα.

0: Κασέτα.
1: Φιλαράκια. X-Files.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πρέπει να είναι πανέμορφα στο Φεστιβάλ Ελάτιας. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βρεθεί. Αν έχετε βρεθεί, εσείς μου λέτε. Το λέω αυτό με αφορμή. Ακούγαμε Γιάννη Χαρούλη, ο οποίος σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Και δεν θα είναι μόνος του, βέβαια. Πιξ Λάξ, Νάντας Αμποφίλιου, Πάνος Βλάχος, Νεφέλη Φασούλη, Μαρινά Σπανού και άλλοι πολλοί. Και μπορείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά, έτσι όπως θα πάει μέρα-μέρα, να το δείτε και στη σελίδα μας, melodia.gr. Αλλά το κάνω εικόνα. Έχω μπροστά μου κιόλας κάποιες εικόνες, πλατάνια, πεύκα, τρεχούμενα νερά, τι άλλο θέλει κάποιος. 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου για εσάς που μπορείτε και θέλετε έτσι μια ωραία ιδέα για να βρεθείτε προς τα εκεί. 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου και την προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 11, είναι ο Μελωδία. Στα ραδιοφωνά σας πρωινό Παρασκευής, καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορίδια διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δία.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Κι όταν σου χορεύω,
2: πόσα δίνω, πόσα θες.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

αυτό και είναι πρόθεση, εντυπωσιακή πρόθεση. Διαβάζω τη Life τώρα ότι στο Λονδίνο στήθηκε ένας δούριος ύπος 11 μέτρων στην πλατεία Τραφάλγκαρ για την πρεμιέρα της Οδύσσειας και είναι πραγματικά έτσι πολύ εντυπωσιακή κατασκευή. Τοποθετήθηκε πάνω σε βάση από άμμο ανάμεσα στα χάλκινα λιοντάρια και τα συντριβάνια της πλατείας και σκέφτομαι γιατί πολλά έχουν γίνει ούτως ή άλλως προωθητικά και πάρα πολλές κουβέντες και πριν και θα γίνουν και μετά αφού δούμε την ταινία. Σκέφτομαι όμως αυτό που ήδη ο Κρίστοφερ Νόλαν είχε πει, ότι το θέμα εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η Οδύσσεια και ο Όμηρος να φτάσουν παντού. Έτσι λέμε καλημέρα, 11 και 7, πρωινό Παρασκευής, πρωινό στα Μελωδία, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ανδρία Ναμπάμπαλη μαζί για τη συνέχεια στον αέρα μας, γίνε κομμάτια. Καλημέρα.

Στα ραδιόφωνά σας, είναι πρωινό Παρασκευής, είναι περίπου ίδια η κατάσταση στο Κηφισό όπως και πριν λίγο, από το ύψος Αχαρνών μέχρι Λένορμαν με πολλή κίνηση, και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά, και σήμερα βεβαίως έχει και πολλή κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά, και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, και πολύ καλά να περάσετε. Θα πάμε κι εμείς ένα ταξίδι με τη βοήθεια της μουσικής, με τη βοήθεια της Μαρίνας Πάνου για τη συνέχεια στον αέρα μας. Καλημέρα.

Είμαστε στον υπέροχο κόσμο της Ευανθίας Ρεμπούτικα με το σταθμό. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Μπράτσος για την ενημέρωσή μας και αμέσως μετά Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Πόσο σε θέλω. Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θα λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
17: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ο δρόμος για το δίκαιο των πολλών παίρνει από το βασίλειο των λίγων, διασχίζοντας τους αφρισμένους ποταμούς μιας φύσης δυσυπόστατης και καταλήγει διαμέσου τεθλασμένων ψευδεστήσεων στη μακρινή πρωτεύουσα του μύθου, το ανέφικτο. Δρομολόγιο, Χάρης Μελιτάς.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μάλιστα, η Νατάσα Αποφίλιο, μελωδία στα ραδιόφωνά σας, 11 και 40. Η Νατάσα Αποφίλιο σε λίγες μέρες, 2 Αυγούστου, θα βρίσκεται στο Αμπρακία Music Festival, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά και είναι έτσι μεγαλύτερο, πιο δυναμικό, ανανεωμένο για, από 31 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου. Ορίστε μια περίπτωση ενός ανενεργού χώρου, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε σημείο πολιτισμού, έτσι. Έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό που η μουσική και η φύση δένουν, κολλάνε τέλεια μαζί. Η επιλογή της τοποθεσίας είναι το παλιό στρατόπεδο Ψαρογιάννης στις όχθες της λίμνης Αμβρακίας. Εκεί θα βρεθείτε σε ένα τέτοιο σκηνικό. Όσοι πάτε εκεί από 31 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, Pix Lux βλέπω για την πρώτη μέρα, Ιουλία Καραπατάκη, Χατζηφραγκέτα. Και όλο το πρόγραμμα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το βρείτε και στη σελίδα μας melodia.gr. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια, ο Βυθός σου στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πρωινό Παρασκευής στο Μελωδία και προς το μεσημέρι. Σήμερα Παρασκευή, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε πια, 4 με 5 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 11.000 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Και μέχρι τις 4 μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας για να διεκδικήσετε 11.000 ευρώ. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό που δεν θέλω να ξεχνάτε είναι ότι σήμερα μεταξύ 4 και 5 να έχετε μαζί το κινητό σας και να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί μπορεί να είναι η Μέρη. Απαντάτε λοιπόν στα 5 πρώτα χτυπήματα. Αν είναι η Μέρη, της λέτε και το ακριβές ποσό, 11.000 ευρώ, και τότε το Σαββατοκύριακο, αλλά φαντάζομαι και το καλοκαίρι σας θα είναι διαφορετικό. Με 11.000 περισσότερα, 11.000 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 12.

Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο δεΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τέρμα τα θαύματα,

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αγάπη παντού.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Summer sale στο One Salonica.
7: One for all, all for one. Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica.
8: The one you love. Και την Κυριακή ανοιχτά.
9: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της. Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο. Μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα. Τις ημέρες κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα. Τα βράδια ξαπλώναμε κάτω από τα δέντρα και τα σύννεφα. Τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδήσουμε. Ήταν τότε ο καιρός τρικυμία, χαλασμός κόσμου και μονάχα ύστερα ησυχία. Αλλά εμείς πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς. Να σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά. Άλλοτε η θάλασσα, Γιώργος Σαραντάρης.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία,

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Και αν συχνάζω στα καφέ, είναι από βαρεμάρα και ανία. Και αν καθώς πίνω τον καφέ, φαντάζομαι ερωτικά τοπία. Γιατί συχνάζω στα καφέ, Βασίλης Νούλας.
12: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πρωτογενή.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία. Θα

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Summer sale στο One Salonica.
6: One for all, all for... Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
9: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
8: Όχι, γιατί...
9: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς. Ένα αστέρι.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

τόσες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
1: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Μαδώντας τις μέρες που αγαπήσαμε, έρχεται η λύθη, ανθός μιας άνοιξης πικρής. Και την απέραντη ερημία, ίσκιος κανένας δεν την κυλιδώνει. Μονάχα λίγες ρητίδες από τα θολά νερά που καθρεφτίζονται στα μάτια ή της εσπερινής φωνής της, το απαλό ψιθύρισμα. Βασιλικός κήπος. Βάσους Ηλία Βογιατζόγλου.
4: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
6: Φίλα με.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
8: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά!
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος. Το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Δοκίμασα τη μοναξιά με νοερή ανάταση και σφριγγυλή καρδιά. Αποσταμένος έφηβος που νύρεται την άρκη και κλέβει από τα σύννεφα τη ρόδινη αναπνοή για να χαρεί τα όνειρα με ένα χαμένο φίλτρο. Ιδυλιακές εικόνες, Γιώργος Αραντάρης.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάρας.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: φτάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιμπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Παράξενο αυτό το σώμα. Πώς βασανίζεται μες στη φωτιά. Καθώς αρρωστημένη αυταρέσκεια το βυθίζει. Μες στην τροπή. Με χέρι ένοχο. Δάχτυλα φλίαρα. Σπασμένη ανάσα. Το βλέμμα που άσκοπα σε περιπέζει. Σε ψάχνει επίμονα μα δεν μακραίνει. Γυρίζει πάλι. Οσμίζεται. Καραδοκεί και εκείνο το σώμα το ανήσυχο φορώντας αυτό το φευγαλαίο βλέμμα ολοντροπή, γεμάτο περιέργεια. Παράξενο αλήθεια σώμα, πώς αντιστέκεται μες στη φωτιά. Το παράξενο σώμα, Βάσους Ηλία Βουγιατζόγλου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

0: και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιμπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Στην πέτρα της υπομονής κάθισες προς το βράδυ, με του ματιού σου το μαυράδι, δείχνοντας πως πονείς. Κι είχες στα χείλη τη γραμμή που είναι γυμνή και τρέμει, σαν η ψυχή γίνεται ανέμη και δέονται οι λυγμοί. Η λυπημένη, Γιώργος Εφαίρης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Όμορφη πόλη.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310. 517-176.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
9: Ακούμε μπροστά.
10: Εδώ, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιμπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Ο επιθυμία να φιλήσω ένα ωραίο αγόρι. Σελήνη με ήλιο, θάλασσα με δάση. Όλα μαζί να τα φιλήσω με ένα στόμα. Παραλλαγή, σαν ντροπένα.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
6: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
5: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιμπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Αυτός ο αγέρας φέρνει στο νου την άνοιξη, έλεγε η φίλη, περπατώντας στο πλευρό μου, κοιτάζοντας μακριά την άνοιξη που έπεσε ξαφνικά το χειμώνα, κοντά στην κλειστή θάλασσα. Τόσο απροσδόκητα, πέρασαν τόσα χρόνια. Η τελευταία μέρα, Γιώργος Εφέρης.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μαϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου

0: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Να σε βρει λοιπόν το πρωί γεμάτο, γεμάτο μα να χωράς ακόμη μέσα σου γέλιο, φουσκωμένος να είσαι από την αγάπη σου για σένα, όχι πρισμένος όμως από τον αέρα της υπεροψίας. Εύχομαι απόψε να χορέψεις με βήματα σε όλους τους σταθμούς που σε κάνανε εσύ. Για μια ενηλικίωση, Σεσίλια Σαραντοπούλου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Άνοιξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μια κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
8: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιμπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Καθώς περνούν τα χρόνια, πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν. Καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές, βλέπεις τον ήλιο με άλλα μάτια. Κύχλη, Γιώργος Εφαίρης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σ' αρνάσε.

0: Είμαστε οι Σιανταρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σιανταρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σιανταρέσες, διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρα, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιμπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Εδώ και για σένα γίνεται πόλεμος. Μάταιος όμως, σαν τις τρίες. Πουλάφυρα έχει το λεπτό σου πουκάμισο και καλπάζουν τα άλογά μου. Δεν αφήνω για αναπνοή την ασπίδα. Αυτό είχα κάνει όταν πρώτα είδα κόκκινο. Σαν την Ελένη εσύ να κοιτάς. 3. Σεσίλια Σαραντοπούλου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χωρί.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρα, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μ' αρέσει τρελά να κάνω έρωτα ακούγοντας τον ημάμι να ψέλνει. Μου φαίνεται πως έτσι εισβάλλω παράνομα σε έναν παράδεισο που δεν μου έχουν πιστώσει. Αγαπώ την υγρασία των χιλιών σου και την ξηρασία της ερήμου. Προσευχή. Χριστίνα Οικονομίδου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει να
5: έχεις μάθει λόλα να είναι αμήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με χτυπήσω αγκαλιά και μόνο λέω με καλά.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τον Άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένη 3 χρόνια, κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πεύκα, το γυαλό και τ' άστρα, σμίγοντας την κόψη τα λετριού ή του καραβιού την καρένα. Ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα. Μυθιστόρημα, Γιώργος Εφαίρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι για

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το μεσημεριάτικο φως έπεφτε κάθετο στις βιτρίνες των μαγαζιών. Η άσφαλτος ήταν μια σελίδα γραμμένη με μελάνι με ανεξεδί, γεμάτη ιστορίες βαποριών που δεν έχουν πια όνομα. Δεν αγαπούσα τίποτα άλλο εκτός από τα μάτια μου που σε έβλεπαν. Το μεσημεριάτικο φως, Νίκος Καρίδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
8: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.